αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

ζεις. Θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

ανυψώνεται, μοιάζουν μικρά. Στου χρόνου όσα λιώνουν την

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belaris, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό και όπως έστρωσες σκηνή σου. Και όταν θα ξυπνήσω

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: Thank you.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Τρίτη ένα μυστήριο, την Πέμπτη φροντιστήριο, γυμναστική μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις ένα πανέμορφο Σαββατοκυριακό, ελπίζω ο μήνας να σου μπήκε όμορφα. Σήμερα είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Σαλόμη. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι ποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια αν γιορτάζω τίποτα άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα keep going and just do it. Με να ξεκινήσουμε την όμορφη μας αυτή Δευτέρα με τον Χρήστο Μάστορα και την Cecilia Krell, Μαργαρίτα και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε τη ματιά μας στις καιρικές μας συνθήκες. Η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 18 μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι προβλέψεις για ελαφρώς βροχοπτώσεις που είχαμε για αυτή την εβδομάδα έχουν φύγει. Η ζέστη μας ακολουθάει ακόμη και μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 28 και μετέπειτα θα ανέρθουμε στους 32, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 29 και δραστικά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι λειτουργία των undergrounds έχουν ως εξής, με την Piccadilly Line να μην έχει service καθόλου, νομίζω είναι η τελευταία μέρα σήμερα, οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Α13 Τάκενα με έχει 20 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 15 λεπτά καθυστέρηση προς το Bowes Park και 10 λεπτά προς το Easden. Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Α40 Western Avenue προς Greenford έχει στα 10 λεπτά επίσης. 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α312 The Parkway προς Hayes. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping είναι στα 15 λεπτά. Στα 15 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Στα 25 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α2 South East London. Στα 15 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham και τέλος στα 10 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σχετικά με την κίνηση, τη λειτουργία των undergrounds και τις καιρικές μας συνθήκες για αυτή την ώρα. Θα πάμε εμείς ακούσουμε τον Απόν με τον Μάριο Ρεμπέτικο και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 3 Αυγούστου ανά τον κόσμο, ιστορικά φυσικά, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Απόν με τον Μάριο Ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.
1: Πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1492 που ο Χριστόφορος Κολόμβος με τον Χουάν Ντελακόζα ως δεύτερο στην ιεραρχία σαλπάρει για το πρώτο του ταξίδι με τρία πλοία, Σάντα Μαρία, Πίντα και Νίνια, από το Πάλος Ντελαφροντέρα της Ισπανίας και της Ινδίες, στα σογγικά. Σαν σήμερα το 1596 ο Γερμανός αστρονόμος και ιερέας David Fabricius ανακαλύπτει την φωτεινή παραλλαγή του Μοίρα, του πρώτου μεταβλητού αστέρα. Σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Σαν σήμερα το 1914 η Γερμανία εισβάλλει στο Βέλγιο και κηρύσσει τον πόλεμο στην Γαλλία ξεκινώντας τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών και μετέπειτα Ιπποκράτιο. Σαν σήμερα το 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ συγχωνεύει τα αξιώματα του Γερμανού καγκελάριου και του Προέδρου, αυτοανακηρύσσοντας τον εαυτόν του Führer, που σημαίνει ηγέτης. Σαν σήμερα το 1951 ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατία Αριστερά, σε συντομία, με πρωτοβουλία του Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζιμπέη και Μιχάλη Κύρκου. Σαν σήμερα το 1972 η Ρουσία των ΗΠΑ επικηρύσσει τη συνθήκη για τους αντιβαλιστικούς πυράβλους με τη Σοβιετική Ένωση για τον περιορισμό της χρήσης πυραυλικών συστημάτων ικανών να αμυνθούν έναντι πυρηνικών όπλων που εκτοξεύονται από πυράβλους. Σαν σήμερα το 1981 οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Σαν σήμερα το 1989 ο αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατό του και οι 34 επιβαίνοντες. Σαν σήμερα το 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψουν και με επίδοση 2,02 μέτρα κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά 33 πόντους σωματικού ύψους, 1,70 και ύψους που υπερεύει τα 2,02 μέτρα. Και τέλος, σαν σήμερα το 2017 η Camila Cabello κυκλοφορεί το single της Havana, το μεγαλύτερο τραγούδι παγκοσμίως το 2018, το οποίο πούλησε 19 εκατομμύρια αντίτυπα. Πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη. Αυτά ήταν τα γεγονότα, πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1811 γεννιέται ο Ελίσα Ότις, Αμερικάνος εφευρετής του ασανσέρ. Wow. Σαν σήμερα, ποτέ δεν έχω μάθει ποιος ήταν ο εφευρετής του ασανσέρ. Here we are. Σαν σήμερα το 1940 γεννιέται ο Αντώνης Καλογιάννης, Ελλήνας λαϊκός τραγουδιστής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966 γεννιέται ο Χρήστος Χωμενίδης, Έλληνας συγγραφέας. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1973 επιβιώνει ο Ηλίας Βενέζης, Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Σαν σήμερα το 1975 επιβιώνει ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979 επιβιώνει ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δικημιογράφος. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές, έτσι περιληπτικά από πάνω από πάνω, σαν σήμερα 3 Αυγούστου, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr που μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς, εάν επιθυμείς να δεις τα πλήρη γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, όπου περιλαμβάνει 192 γεγονότα, 55 γεννήσεις και 47 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Ζαφ Αύγουστος και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με μία ημέρα που έχουμε σήμερα και μάλιστα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης. Για να δούμε τι είναι. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Ζαφ Αύγουστος και επιστρέφουμε.

0: ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.
2: Τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα ροδάκινα, 5 ευρώ.

Και επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν σήμερα όπου είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο CLOVES. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου και δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του σύνδρομου CLOVES, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από την μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με CLOVES το 2009. Τα σύνδρομα υπερανάπτυξης είναι μια ομάδα σπανίων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνευσίμα κατά τη γέννηση, ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο PIK3CA που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση της ομώνυμης πρωτεΐνης η οποία συμμετέχει στην αγκιογέννηση, το σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγκίων από προϋπάρχοντα αγκία και σε ορισμένες άλλες βιολογικές διεργασίες. Συνδέεται με άλλα σύνδρομα υπερανάπτυξης όπως η ημιυπερτροφία, το σύνδρομο Klipper, το σύνδρομο Πρωτέως και το σύνδρομο Strutz-Weber. Το σύνδρομο CLOVES πιστεύεται ότι περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον γερμανό γιατρό Hermann Friedenberg το 1867, ωστόσο αναγνωρίστηκε επισήμα το 2007. Το CLOVES είναι ακρινόμιο και που περιγράφει τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου και σημαίνει congenital lipomatous overgrowth, vascular malformations, epidermal navy and spinal skeletal anomalies or scoliosis. Δηλαδή συγγενείς λιπωματώδης, ασύμμετρη υπεραναύξηση του κορμού με λεμφικές, τριχοειδικές, βλεφικές και μεικτού τύπου αγκιακές δυσπαλίες, επιδερμική σπήλη και σκελετικές ανομαλίες. Η επιδερμική σπήλη είναι επίπεδες ή ελαφρώς ανυψωμένες χρονίες δερματικές βλάβες. Το σύνδρομο CLOVES είναι εξαιρετικά σπάνιο, περίπου 200 άτομα από όλο τον κόσμο έχουν διαγνωστεί με αυτή την διαταραχή. Η σπανιότητά του σημαίνει ότι η έρευνα δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, γεγονός που με τη σειρά του σημαίνει ότι οι οικογένειες των ασθενών με σύνδρομο CLOVES συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, υποστήριξη και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές. Μάλιστα. Το γεγονός ότι είναι σπάνιο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το εξερευνήσουμε, αλλά δυστυχώς οι χρηματοδοτήσεις είναι αυτά που δυσκολεύουν και την έρευνα. Το άρθρο μας σήμερα το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, κάθετος World Days, το άρθρο 669, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφθείς την ιστοσελίδα αν επιθυμείς να δεις το συγκεκριμένο άρθρο ή μπορείς να κάνεις και την δική σου έρευνα από επίσημες ιστοσελίδες, επιστημονικές ιστοσελίδες που έχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ασθένεια. Ή σύνδρομο βασικά, όχι ασθένεια, σύνδρομο. Πάμε εμείς να ακούσουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου «Καλοκαίρι» και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών μας συνθήκων, την εξέλιξη της κίνησης και τη λειτουργία των Undergrounds και επίσης έχουμε και τον Μάκη Ακουμή με τα Sports News. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα Sports News από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και την αναμένουμε αυτή την εβδομάδα. Νατάσα Θεοδωρίδου «Καλοκαίρι» και επιστρέφουμε.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 18 και 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22, το μεσημέρι θα ανέλθουμε στους 28 και μετέπειτα στους 32 και θα παραμείνουμε στους 32 μέχρι και αργά το απόγευμα, που μετέπειτα θα πέσουμε στους 29 και έτσι πάρα πολύ απότομα θα πέσουμε στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής: η Bakerloo Line λίγες καθυστερήσεις, η Central Line λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Ealing Broadway, White City. Συγγνώμη, μεταξύ των στάσεων White City and Ealing Broadway, White City and West Ruislip, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Η Piccadilly δεν έχει service και η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις. Πάμε να δούμε τώρα την κίνηση στο δρόμο και ξεκινάμε με τον North Circular Road προς το Bowes Park, όπου έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο Α312 The Parkway προς Hayes έχει στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου, ο Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Ο Α2 Shetland Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά και ο Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την αποστολή Ζωή, άσε ό,τι κάνεις, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με τον Μάκη Ακουμή και τα Sports News.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο. Και άκου προσεκτικά πώς έχει. Ένα καλό γεράκι μικρό και στρουμπουλιό γεννιέται με σκουφάκι. Τι είναι? Ένα καλό γεράκι μικρό και στρουμπουλό γεννιέται με σκουφάκι. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Άλλη μια φορά. Ένα καλό γεράκι μικρό και στρουμπουλό γεννιέται με σκουφάκι. Τι είναι? Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να μιλήσουμε για τον Άγγελο Τερζάκη. Σημαντικός Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δικημιογράφος. Γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 16 Φεβρουαρίου του 1907 και ήταν γιος του δημάρχου της πόλης Δημητρίου Τερζάκη. Το 15 μετακόμισε με την υπόλοιπη οικογένειά του στην Αθήνα όταν ο πατέρας του εξελέγει βουλευτής με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναγορεύτηκε διδάκτορα σε πολύ νεαρή ηλικία και ακολούθησε καριέρα δικηγόρου παράλληλα με την ανασχόλησή του με τη λογοτεχνία. Το 1931, με δύο συλλογές διηγημάτων στον ηχητικό του και έχοντας στα σκαριά το πρώτο του μυθιστόρημα, Δεσμότες, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δικηγορία και να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη λογοτεχνία. Το 1936 παντρεύεται τη Λουίζα Βογασάρη και δύο χρόνια αργότερα έρχεται στη ζωή ο μοναχογιός του Δημήτρης, ο μετέπειτα γνωστός συνθέτης λόγιας μουσικής. Το 1937 καταξιώνεται με το μυθιστόρημα «Η Μενεξεδένια Πολιτεία» που καταγράφει τις καθοριστικές εξελέξεις της Μεσοπολεμικής Αθήνας και της κοινωνίας της κατά την κρίσιμη φάση της μεταβολής της σε μεγάλου πόλην, όπως έγραφε σε μια παρουσίασή του βιβλίου στην Ακαδημία Αθηνών. Τα περισσότερα πεζογραφήματα του Τερζάκη κινούνται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι αστικά μυθιστορήματα που απεικονίζουν την κοινωνία του Μεσοπολέμου, όπως αυτή βγήκε τραυματισμένη από τη μικρασιατική καταστροφή. Βασικά χαρακτηριστικά του έργου του είναι το καταθλιπτικό κλίμα, η ασφιχτική ατμόσφαιρα, οι ήρωες, δέσμοι της οικονομικής στενότητας και των κοινωνικών προκαταλήψεων και η απεσιοδοξία. Την ίδια χρονιά, μετά τη Μενεδεξένια Πολιτεία, το πρώτο θεατρικό έργο του, το ιστορικό δράμα «Αυτοκράτορ Μιχαήλ», σημειώνει μεγάλη επιτυχία και ο Τερζάκης διορίζεται Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Θεάτρου, του οποίου υπηρέτησε από διάφορες θέσεις έως το 1971. Το 1940 στρατεύεται και υπηρετεί στο αλβανικό μέτωπο. Παραμένει στη ζώνη του πυρός ως τέλος του πολέμου. Το 1945 κυκλοφορεί το ιστορικό μυθιστόρημα «Πριγκιπέσα Ιζαμπό», που θεωρείται το αρτιότερο πεζογράφημά του και ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ζωντανεύει την περίοδο της Φραγκοκρατίας στην Πελοπόννησο μέσα από τον έρωτα της Φράγκισσας πριγκίπισσας Ιζαμπούς και του Έλληνα επαναστάτη Νικηφόρου Γουρού. Ο Άγγελος Τερζάκης ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 παρακολούθησε μαθήματα κινηματογράφου στην Ιταλία και το 54 σκηνοθέτησε τη μοναδική του ταινία, μια παραλλαγή της Μενεδεξένιας Πολιτείας με τίτλο «Νυχτερινή περιπέτεια» σε δικό του σενάριο. Τη μουσική έγραψε ο Μάνος Χαντζηδάκης, ενώ πρωταγωνιστούσαν η Ντέζη Μαυράκη, μετέπειτα Μις Ιφίλιος, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, η Μαρία Αλκαίου, ο Νίκος Τζόγιας και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Η ταινία είχε μέτρη ανταπόκριση στο ταμείο, κόβοντας 33.379 εισιτήρια. Μεταπολεμικά συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Καθημερινή και Το Βήμα, ενώ υπήρξε ακόμη διευθυντής του περιοδικού Εποχές, ενός έντυπου που έπαιξε κομβικό ρόλο στον πολιτισμό γίγνεσθε της Ελλάδας της δεκαετίας του 60. Οι Εποχές κυκλοφόρησαν από το 1963 έως το 1967, οπότε και σταμάτησε η έκδοσή του εξαιτίας της δικτατορίας. Το 1958 μαζί με τους Καραγάτζη, Βενέζη και Μυριβίλη γράφει το μυθιστόρημα των Τεσσάρων που δημοσιεύτηκε σε συνέχεια στην εφημερίδα Ακροπολής. Ο Τερζάκης τιμήθηκε με το πρώτο κρατικό βραβείο θεάτρου για το κοινωνικό δράμα «Ήλωτες» και την τραγουδία «Ο Σταυρός και το Σπαθί» με τον πρώτο κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το μυθιστόρημά του «Μυστική Ζωή». Με το βραβείο της ομάδας των 12 για τη συλλογή δοκίμιων του «Προσανατολισμό στον αιώνα» και με το αρίστιο γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών για τη θεατρική μελέτη «Το Μυστήριο του Ιάγου». Έργα του έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες όπως αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά, σουηδικά και άλλα, ενώ θεατρικά του έργα έχουν ανέβει σε σκηνές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1974 εξελέγει μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην τάξη των γραμμάτων. Πέθανε στην Αθήνα στις 3 Αυγούστου του 1979 σε ηλικία 72 ετών. Ο Άγγελος Τερζάκης υπήρξε ίσως ο πιο φιλοσοφικά ανήσυχος της γενιάς του 30. Στο κέντρο των αναζητήσεων του βρέθηκε πάντοτε ο σύγχρονος άνθρωπος και τα αγωνιώδης προβλήματά του. Γι' αυτό ίσως είναι και εκείνος που καλλιέργησε ιδιαίτερα το δοκίμιο και αναζήτησε την προσφορότερη έκφρασή του και το θέατρο. Αυτά είχαμε να πούμε για την βιογραφία του Άγγελου Τερζάκη και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies. Ο γρίφος μας και να δώσω βοήθεια καθώς είναι δύσκολος, το περίμενα ότι θα είναι δύσκολος, αλλά ήθελα να δω έτσι κατά πού προσεγγίζεται η σκέψη σου. Ένα καλογεράκι, μικρό και στρουμπουλό, γεννιέται με σκουφάκι, τι είναι? Λοιπόν, είναι κάτι που βρίσκεται στην φύση. Μπορούμε να το φάμε, αλλά όχι ομό. Όχι ομό. Μπορούμε να το φάμε, αλλά όχι ομό. Και έχει και πάρα πολλές χρήσιμες ιδιότητες. Και πάρα πολύ σημαντικές επίσης. Πρέπει να το μουλιάσεις σε νερό για να φύγει η πικρότητα που έχει. Μπορεί να γίνει αλεύρι για το ψωμί ή για τα μπισκότα. Για να δω αν έχω βοηθήσει. Άλλη μία ο γρίφος μας. Ένα καλογεράκι, μικρό και στρούμπουλό, γεννιέται με σκουφάκι. Κάτι που βρίσκεται στην φύση, μπορούμε να το φάμε, αλλά όχι ομό. Πρέπει να το μουλιάσουμε σε νερό για να φύγει η πικρότητα που έχει. Και μπορεί να γίνει αλεύρι για ψωμί ή για μπισκότα. Για να δω τώρα αν έχω βοηθήσει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 18 και 32 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 25, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 28 και μετέπειτα στους 32, που και θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα, και μετέπειτα θα πέσουμε στους 29 με 24 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία των undergrounds τώρα έχει ως εξής: με την Bakerloo Line να έχει λίγες καθυστερήσεις, η Central Line να έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των Station White City and Ealing Broadway, White City and West Ruislip, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά, ακόμη η Piccadilly είναι κλειστή, θα ανοίξει αύριο. Και πάμε τώρα να δούμε την κίνηση στο δρόμο, με τον North Circular Road προς το Bowes Park να έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westway προς Paddington στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Α1203 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham να είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος Α3 Westhill προς Wadsworth στα 10 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Clyde δική μου και επιστρέφουμε στην παρέα με την απάντηση του γρίφου μας. Ο γρίφος μας είναι καρπός που βρίσκεται στα δέντρα. Δεν μπορούμε να το φάμε ομό. Πρέπει να το μουλιάσουμε σε νερό και μετέπειτα το πώς το τρώμε το κάνουμε σε αλεύρι. Είναι σε κάτι που βρίσκεται στα δέντρα. Και πρέπει να το μουλιάσουμε σε νερό να γίνει αλεύρι για να μπορέσουμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι έτσι ένα συστατικό, ένα, που χρησιμοποιείται στην ζαχαροπλαστική κυρίως, και έχει και πάρα πολλές χρήσιμες ιδιότητες. Λοιπόν, για να δω τώρα αν έχω βοηθήσει. Βγαίνει πράσινο, όταν είναι όριμο γίνεται καφέ, έχει το καπελάκι του εκεί πέρα, ότι όμορφο, και το μαζεύουμε μεταξύ Οκτώβριο με Νοέμβριο. Για να δω. Κλαϊντή δική μου και επιστρέφουμε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: You're listening to LGR 103.3 FM.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου. Ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Ένα καλογεράκι, μικρό και στρουμπουλό, γεννιέται με σκουφάκι. Τι είναι? Και η σωστή απάντηση, που δυσκόλεψε πάρα πολύ σήμερα ο γρίφος μας, είναι το βελανίδι. Το βελανίδι λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Acorn στα αγγλικά. Και δεν μπορείς να το φάεις ομό. Πρέπει να το μουλιάσεις σε νερό. Υπάρχει μια αλφα διαδικασία τέλος πάντων. Και μετά μπορείς να το κάνεις αλεύρι. Συνήθως χρησιμοποιείται για αλεύρι στην ζαχαροπλαστική. Και είναι και πάρα πολύ νόστιμο εντωμεταξύ. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, να το δοκιμάσεις το συγκεκριμένο αλεύρι. Το βελανίδι λοιπόν βγαίνει πράσινο και όταν οριμάσει είναι καφέ και έχει εκείνο το σκουφάκι το όμορφο. Το... Είναι λίγο cute. Το βελανίδι λοιπόν. Και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρία Γεωργίου μαζί με την Μερίτα που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Δυσκόλεψε, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει, δεν μπορούμε πάντα να έχουμε εύκολους γρίφους. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι εμείς θα δώσουμε αύριο 7 το πρωί εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Μέχρι την αυριανή μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Σας άφησα να ακούσετε κάποιες μουσικούλες, έτσι να τις απολαύσετε και να σας καλωσορίσω, να ευχηθώ να έχουμε όλοι μας μια θαυμάσια μέρα, μια καλή εβδομάδα. Αυτά, μείνετε μαζί μας, θα δούμε και τον καιρό πιο ύστερα, αναλυτικότερα. Ανέβηκε η θερμοκρασία σήμερα, ο ήλιος θα κάψει πέτρες σήμερα. Να προσέχουμε λιγάκι, να πίνουμε το νεράκι μας, να είμαστε βοσκιάν και όλα θα πάνε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. In moments, this is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With 3 private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Hello.

Για να δούμε λιγάκι τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 25 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι, όπως έχω πει, μέχρι 31-32 βαθμούς σήμερα. Γύρω στις 3 θα είναι στους 30 βαθμούς και θα ανέβει μέχρι 31 και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 7. Μετά θα αρχίσει να πέφτει. 8 και 46 λεπτά θα δύσει ο ήλιος και καλημέρα στην κυρία Άννα και καλή εβδομάδα και εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε το φεγγάρι και εμείς οι ποιητές να γράψουμε ποίηματα μέχρι το πρωί που θα ξημερώσει με το καλό, 5 και 28 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και αύριο θα κυμαίνεται από 18 μέχρι 28, θα πέσει λίγο κάτω. Την Πέμπτη θα πέσει πολύ κάτω, θα κυμαίνεται από 13 μέχρι 21 βαθμούς. Επομένως έρχονται πιο δροσερές μέρες, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και πάλι.

0: Λοιπόν, νομίζω να ρίξουμε και μία ματιά εδώ στον τύπο να δούμε τι γίνεται και θα αρχίσω με τον κυπριακό τύπο. Προκάλεσε πυρκαγιά με πυροτεχνήματα, ένταλμα σύλληψης για εμπρισμό μετά από μαρτυρία πολίτη στον Κόρνο. Βλέπουν οργανωμένους εμπρισμούς πίσω από τον μπαράζ πυρκαγιών των τελευταίων ημερών. Πιο κάτω ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για το Κυπριακό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρών αυτή τη φορά και ο Φιδίας. Είναι χρήματα των πολιτών. Οι απαντήσεις στην στάση εργασίας και τις βολές βήρα. Αλλάζει για λίγο ο καιρός. Μικρή ανάσα από την ζέστη, μεγάλη δυσφορία λόγω υγρασίας. Απόλλων χωρίς Ούγκρο. Λαϊκή, για να δούμε τι εδώ. Έχουμε, ο κύριος Χαλκιάς, η φωνή του ακούστηκε στην Οδύσσια του Νίκου Καζαντζάκη. Σωροί τυλιγμένες με κουβέρτες και συντόνια. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για εκταφές οστών στο νοσοκομείο Θαλάσσας. Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις εκταφές οστών αγνοωμένων από τον βομβαρδισμό του 1974. Μετά από 52 χρόνια. Βρίσκουμε 4-5 εστίες σε απόσταση 500 μέτρων. Βλέπουν οργανωμένους εμπρισμούς η αστυνομία στο πλευρό της Ελλάδας, η Κύπρος, στην αναμονή για αποστολή εναέριων μέσων για τις πυρκαγιές. Θλίψη Αρχιεπισκόπου Γεωργίου για τις πυρκαγιές. Αυτόν ψάχνει η αστυνομία, δείχνει μια φωτογραφία εδώ, για διάρρηξη κτηρίου και κλοπή στην Κύπρο. Και ο κάτω, εδώ, οι πολίτες δεν θα πληρώσουν το κόστος. Κατέβασαν ρολά πανκύπρια οι Δήμοι γιατί διαμαρτύρονται. Μάλιστα, κύριε. Τα κυπριακά τα έντυπα λοιπόν 8 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: 3 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, σήμερα 2026. Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα. Στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη, τα πιο επικίνδυνα μέτωπα. Για τις φωτιές μιλάμε. Για τέταρτη μέρα μένεται η πυρκαγιά της Αντικοβιωτίας. Κόκκινος συναγερμός, οι άνεμοι πέφτουν, ο κίνδυνος παραμένει. Φωτιά στην Δυτική Αττική, άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδύλι. Πιο κάτω, εικόνες καταστροφής και καμένες περιουσίες μετά την πύρινη λέλαμπα που σάρωσε το Πόρτο Γερμανό. Μαγούλα. Εθελοντές πυροσβέστες άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ για να επιχειρήσουν στη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και τους ξύλωσαν. Ξεσπούν οι πυροσβέστες της ΕΜΟΔΕ για τα σπασμένα αυτοκίνητα στην Μαγούλα. Πόση ακόμα απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Έλληνας πυροσβέστης? Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει την προανάκριση για την σύγκρουση των δύο Μπέλ στην Ψάθα. Φυλάσσεται ως τόπος εγκλήματος το σημείο της τραγωδίας. Και πιο κάτω, στην Κυψέλη, Τόμας η Βαλίτσα σκότωσε την Σκοτσέζα για να μην κάνει την σύντροφο του Χριστιανή. Κύριε Λέσου. Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισρωή μεταναστών στην Θέουντα. Στην Σίμη εντοπίστηκε και ο 8ος Γερμανός τουρίστας που αγνοούνταν. Ποιοι υπουργοί δεν θα κάνουν διακοπές, ο μισός 13ος μισθός, η Τράπεζα της Ελλάδας, η Aircon, η Sky Express και η Greta Farms. Ο καιρός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προπολών νέο κύμα καύσωνα. Στο Ναύπλιο νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούταν. 2 συλλήψεις. Φωτιά στην Δυτική Αττική και τα άλογα τρέχουν να γλιτώσουν. Κύριε Λέσον, πέθανε, λέει, ο Λάκης Χαλκιάς, μια ζωή ανάμεσα σε Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι. Ω, αιωνία του η μνήμη. Ο Λάκης Χαλκιάς, θαυμάσιος ερμηνευτής, αιωνία του να είναι η μνήμη. Πυρκαγιές 100% αποζημίωση από τις αρχές Σεπτεμβρίου για τα σπίτια που επλήγησαν. Ανοίγει η Βόρεια Ατλαντική Πύλη. Στην Κεφαλονιά 48 ώρες χωρίς ρεύμα και νερό οι πυρόπληκτες περιοχές. Καταγγελίες ότι δεν υπάρχει ενημέρωση από τις αρχές. Πιο κάτω, Daily Mail, όταν η Kimberly Guilfoyle παραλίγο να πέσει στην θάλασσα στην Μύκονο. Τραγωδία στο Ισραήλ. Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε στον τάφο της φίλης του που δολοφονήθηκε από την Χαμάς. Κρίμα. Και πιο κάτω, το καυτό twerking της Έμιλι Ραντιόφσκι σε σκάφος στην Ελλάδα. Ο Καρέτσας Ιντόμουντ προήγγειλε την μεταγραφή του με επικό βίντεο. Νέες ταυτότητες, τέλος από σήμερα ταξίδια με τις μπλε, η διαδικασία και το κόστος. Νέες ταυτότητες, μάλιστα. Εδώ, για να δούμε τι έχουμε εδώ, ο Χάρι Στάιλς έπεσε στην σκηνή και διακομίθηκε σε νοσοκομείο. Θα τραγουδήσω από εδώ κάτω, λέει. Η Γκίρκη της Οδύσσιας μιλά για την άγνωστη γοηνιακή τραγωδία που την σημάδεψε. Να φέρουμε, λέει, εξοπλισμό για να βοηθήσουμε το ερώτημα ζευγαριού από την Ελβετία για τη φωτιά στην Πάρο. Αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα. Έχουμε τις ειδήσεις και πάμε αμέσως να τις ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω μετά να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Andy Burnham says he's determined to grip the issue of small boat crossings after visiting the UK's Border Operations Centre in Dover. The Prime Minister insists his government won't be complacent despite a sharp fall in arrivals this year. But Shadow Home Secretary Chris Philp says the decline isn't down to the government's actions.
4: Well, the only thing stopping illegal immigrants getting to the UK is the high wave height in the English Channel this year. A fishing boat skipper told me that last week. I was in northern France last Wednesday and I witnessed hundreds of illegal immigrants taking off from the French coast.
3: A man's been arrested after the death of a 9-year-old girl in Arbroath. She was found with serious injuries at an industrial estate and later died in hospital. Police say a 35-year-old was arrested in connection with her death. A British national is reportedly among the survivors after two firefighting helicopters crashed in Greece. Two people are reported to have died in the crash. And the curtains closed on another Commonwealth Games with Australia storming to the top of the medal table. England came in second while Scotland and Wales finished fifth and ninth respectively. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
5: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου. Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάπου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, τρία παιδιά, τρία εγγόνια και τρία δυσέγγωνα. Ο Παντελής ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με την σύζυγό του και τα τρία παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάρα πολύ. Η κηδεία του θα γίνει 7 Αυγούστου στις 12 ώρα το μεσημέρι στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό, κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London N22, ADLP. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Edmonton Church Street N99HP. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: Για να δούμε λιγάκι τα διεθνή έντυπα. Ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Και μπαίνουμε στην ιστοσελίδα, κυρίες και κύριοι, lifo.gr. Από εκεί ψάχνουμε να βρούμε. Είναι lifo.gr/now/world. Τα νέα του κόσμου. Το Ιράν ακυρώνει ξανά τον Τραμπ. Δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Massive attack για τα γεγονότα της Σιγκαπούρης. Όλο το συγκρότημα τέθηκε υποκράτηση από την αστυνομία. Πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε. Με λέει για Θέουτα. Ο Σάνθετ χρησιμοποιεί τους μετανάστες για να διονύσει την τυραννία του. Νέα παράθυρα Τραμπ σε Ιράν για συμφωνία. «Δεν θέλω να σκοτώνω ανθρώπους», είπε ο κύριος Τραμπ. Αριάννα Γκράντε, η τραγουδίστρια, αποσύρεται από τη δημόσια ζωή λόγω της ατελείωτης κριτικής. Στην Ιταλία έκτισε ψεύτικο ρωμαϊκό αμφιθέατρο και χρέωνε 40 ευρώ τους τουρίστες. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε παρακάτω για να δούμε. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Μέγκαν Μάρκολ, η κυρία Μέγκαν Μάρκολ, η συμβολή του πρίγκιπα Χάρη για τις πραγματικά δύσκολες μέρες. Στην Θέουτα και πάλι, τουλάχιστον 72 νεκροί, τουλάχιστον 72 νεκροί, οι νεκροί 75.500 άνθρωποι επέστρεψαν στο Μαρόκο. Έφοδος της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης σε δεξαμενόπλιο του ρωσικού σκιώδους στόλου. Και πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε πιο κάτω. Λοιπόν, τα 11 βιβλία που ξεχώρισε ο Μπαράκ Ομπάμα για το φετινό καλοκαίρι. Στην Θέουτα και πάλι, οι Ισπανικές Μυστικές Υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει για την άφιξη μεταναστών. Στην Ουκρανία, νέο πλήγμα σε ρωσικό διυλιστήριο. Ιστορικό ρεκόρ ζέστης στη Νότια Κορέα. Μέχρι και 42 βαθμούς βγήκε ο υδράργυρος, ανέβηκε. Στην Θέουτα και πάλι συνεχίζονται έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών. Αυτά ήταν λοιπόν τα διεθνή νέα, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων, κυρίες και κύριοι. Και φτάσαμε τα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 στον Δίνο, 13 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Και καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά. Προχωράμε, θα δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις δούμε και αυτές λιγάκι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 12 το μεσημέρι, το οποίο είναι από το ΡΙΚ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Για να δούμε τις ανακοινώσεις μας εκ μέρους του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδιουπόλεως κυρίου Ιακώβου. Σας προσκαλούμε στον παγιδίζοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Wood Green το Σάββατο 15 Αυγούστου. Της Θείας Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος, συμπαραστατούμενος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας Χειρονικήτα και τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον Καθεδρικό Ναό από τις 8:45 π.μ. έως τις 12 το μεσημέρι. Θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα εάν οι υποχρεώσεις σας το επιτρέψουν και προσέλθετε τόσο στους εορτασμούς όσο και στην δεξίωση που θα ακολουθήσει. Μπορείτε να φτάσετε γύρω στις 11 π.μ. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Πάτερ Γρηγόριος Φλωρίδης.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: για να δούμε λίγο, έτσι να υπενθυμίσουμε τους εαυτούς μας για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green, London N22 5HJ. Αρχίζει 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. The third Bicommunal Cypriot Festival, it will be Sunday 4th of October 2026 at the grounds of Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22. It will start 10 a.m. in the morning until 7 p.m. Entrance will be free.
1: Ακούτε LGR

0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο θέατρο τέχνης Vic Holt. Για μας. Join Vic for Mayhem, Madness X. 3rd and 4th of August 2026. Σήμερα δηλαδή και αύριο στις 7 η ώρα at Θέατρο Τέχνης. And you can book your seats. Go to tickets. CamdenFringe.com. Search for Yamas. The Camden Fringe, 3rd until the 30th of August. Απόψε λοιπόν και αύριο στο Θέατρο Τέχνης, 26 Crowndale Road, Yamas. Join Vic for Mayhem, Madness X, and you know, αυτό είναι το γεγονός απόψε και αύριο στο Θέατρο Τέχνης. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και να συνεχίσουμε 36 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Μένε σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησε μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

να ευχαριστήσουμε και να χαιρετήσουμε το Δήμος Continental για την συνεχή στήριξη. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental είναι πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές πάντοτε. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Βρίσκονται στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green, καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά, να είστε καλά και καλές δουλειές να ευχηθώ. Αυτά λοιπόν, και να χαρίσουμε στο Μάριο και την Ειρήνη το επόμενο τραγούδι, και μετά από αυτό, κυρίες και κύριοι, έρχεται και έρχονται τα διαφημιστικά μας. Πάμε.

Θέλω να χαιρετήσω όλους τους καλούς φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Σωτήρη Καδί, που ήταν ο κουρέας μου για χρόνια εκεί στο Midlands όταν ζούσα εκεί, και ταυτόχρονα θέλω να χαιρετήσω όλους τους συγγενείς και τους φίλους και καμιά φορά τα πράγματα έρχονται δύσκολα και θέλω στην προκειμένη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια την δική μου εκεί στο Birmingham λόγω του χαμού του Χρήστου Γαβριήλ, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα και γίνεται η κηδεία του αυτή την εβδομάδα. Χρήστος Γαβριήλ, ο οποίος είναι θείος των παιδιών μου από την αείμνηστη πρώην σύζυγό μου. Συλληπιτήρια λοιπόν σε όλη την οικογένεια και αιωνία του να είναι η μνήμη του Χρήστου Γαβριήλ. Αφήνει πίσω την οικογένειά του, όλους τους συγγενείς. Τι άλλο να πούμε, ας ζούμε και οι συγγενείς του για να τον θυμόμαστε. Ήταν ένας φιλάνθρωπος, βοηθούσε τις κοινότητες εκεί και ήταν άνθρωπος ο οποίος έδινε συμπαράσταση στις εκκλησίες, βοηθούσε την οικογένεια και δυστυχώς θα λείψει πολύ σε πολλούς από εμάς. Η κηδεία του θα γίνει αυτή την Τετάρτη και να δώσω λεπτομέρειες λίγο πιο ύστερα. Προς το παρόν να επιτυμαστούμε για να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Έτσι είναι η ζωή. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Κανείς δεν μένει εδώ. Αιώνιο παράδεισο εύχομαι στον Χρήστο Γαβριήλ, στην οικογένειά του, στην σύζυγό του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Συλληπιτήρια. Αυτά.

0: λίγο έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας και μετά θα γυρίσουμε να μπούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι τελευταίες εξέλιξεις στο Κυπριακό είδα στο επίκεντρο σημερινής συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξέλιξεις στο Κυπριακό, μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνη Γκουτέρες και ο νεοδιοριστής ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε στη 1:15 μετά το μεσημέρι και διήρκεσε περισσότερο από 2,5 ώρες. Αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις. Σε πύρινο κλείο παραμένει η Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μια μέρα ισχυρές επίγειες και νεαέρειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη για να θέσουν υποέλεγχο τις πυρκαγιές. Η κατάσταση παρουσιάζεται σήμερα βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ωστόσο οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε επιφυλακή για να προλάβουν πιθανές αναζωπυρώσεις. Εν τω μεταξύ, η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της χθεσινής σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας οδύνη για την καταστροφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από τις φωνικές πυρκαγιές. Πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε περιοχή του Πραστιού και Λακίου τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο από πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από κάδο σκουπιδιών. Λόγω της επικινδυνότητας του σημείου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, κινητοποιήθηκαν αμέσως ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς και δύο μισθωμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο αφού έκαψε έκταση 2 εκταρίων πευκοδάσους. Σε κακόβουλες ενέργειες οφείλεται μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στην Ήπεθρο την τελευταία εβδομάδα, δήλωσε ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών Νίκος Λογκίνος. Όπως ανέφερε ο κ. Λογκίνος, ο αριθμός των πυρκαγιών στην Ήπεθρο έχει ξεπεράσει φέτος τις 1.450. Τριωριστάς εργασίας πραγματοποίησαν από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι οι εργαζόμενοι στους Δήμους, αντιδρώντας την ανεπαρκή όπως καταγγέλου χορηγία που τους παραχωρείται από το κράτος. Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε μετά την υποβολή πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών για χορηγία προς τους Δήμους ύψους 117 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσό που, όπως αναφέρουν, είναι το πιο χαμηλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε ότι για να πετύχει η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να υπάρξει οικονομική και διοικητική αυτονομία των Δήμων. Προσωρινή άρση των περιοριστικών όρων για τον 37χρονο πατέρα του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του επί τα αποπτώσεις σε ξενοδοχείο στην Πάφο, αποφάσισε το δικαστήριο. Η απόφαση λήφθη στη βάση αιτήματος του δικηγόρου υπεράσπισης του 37χρονου, προκειμένου ο πατέρας του να μπορέσει να μεταβεί στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του. Η αναστολή των περιοριστικών όρων έχει ισχύ από τις 7 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Από τις 15 Σεπτεμβρίου επανατίθενται αυτόματα σε ισχύ όλοι οι περιοριστικοί όροι, ενώ ο 37χρονος υποχρεούται να επανέλθει στην Κύπρο για την επόμενη δικάσιμο στις 17 Σεπτεμβρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδιο στις 28 Μαΐου του 2002. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι, το RIC 2 και το RIC HD θα προβάλλουν απόψε ζωντανά τους τελικούς καταδύσεων. Η μετάδοση θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά και νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Να ευχαριστήσουμε και εμείς με σειρά μας το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα. καλή εβδομάδα. Και πριν συνεχίσω, κυρίες και κύριοι, να μου επιτρέψετε να πω περισσότερα για τον αγαπητό Χρήστο Γαβριήλ, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα και η κηδεία του γίνεται αυτή την εβδομάδα. Ο Χρήστος Γαβριήλ καταγόταν από το χωριό Ακρούντα της επαρχίας Λεμεσού. Είναι γνωστός στην παροικία του Μίτρανς για την φιλανθρωπία του, γνωστός για την βοήθειά του που έδινε σε πολλούς εκεί στο Μίτλανς. Η κηδεία του, διαβάζω εδώ τις λεπτομέρειες, θα γίνει funeral service, θα γίνει Wednesday the 5th of August, αυτή την Τετάρτη, στις 10 η ώρα το πρωί, 10 a.m. funeral service at the Greek Orthodox Cathedral of Theodoros and St. Andrew, Θεοτόκος, I'm sorry, 8 Arthur Place, Birmingham, B13DA, and at 1 p.m. burial, η κηδεία, στο Quinton Cemetery, Helezoin Road, Helezoin B62 9AF. Έχει αρκετούς συγγενείς και εδώ στο Λονδίνο, γι' αυτό και ενημερώνουμε για την κηδεία του. Και following the burial, all family and friends are warmly invited to join us at the Midlands Greek and Cypriot Association Magnet Center, Park Approach, Birmingham, B23 7SJ. Ο Θεός αναπαύσει τη ψυχή του, αιωνία του να είναι η μνήμη. Συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια, στην σύζυγό του, αδέρφια του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και όλους τους λοιπούς συγγενείς.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

11 σχεδόν 12 λεπτά μετά το μεσημέρι εδώ στο Λονδίνο και συνεχίζουμε. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας, στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Ανδρούλα. Χαιρετώ επίσης κυρίες και κύριοι και όλους εκεί στα αστέρια, εκεί στο Cleaners Unite, all the boys and girls, good morning to you, τον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις, τον Roger Craig. Καλημέρα στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στο Wilton εκεί στο Southgate, στο Cuisine Express, στον Άρη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στον Δώρο τον Μούλο. Καλημέρα στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Nicholas Printers, στον καλύτερο του φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα στο Λούτσια, τον φίλο μου τον Θανάση και τον Γιάννη. Και καλημέρα στο YNS απέναντι, όλα καλά παιδιά εκεί. Καλημέρα στον Πάνο Σαββίδη και τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα στον κύριο Αδάμο Παναγή. Καλημέρα στον Τάσο τον Χάνα που μπορεί να ακούει. Αυτά. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Πρέπει να πούμε κάποιες καλημέρες, να χαιρετήσουμε κάποιους καλούς φίλους, υποστηριχτές που είναι μαζί μας. Καλημέρα, θέλω να πω λοιπόν στο, ιδιαίτερα εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή. Χαιρετώ την υπόλοιπη ομάδα, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον Μάμα και τη σύζυγό του. Χαιρετώ όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια που φτιάχνει ωραία καφεδάκια και ωραία τσαγάκια με μελάκι παρακαλώ, και την Άννα καθώς και τη Μαρία και όλους τους σταμόνες εκεί. Χαιρετώ, καλή εβδομάδα σε όλους, πάντα με υγεία. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα στο Δέσποινας Foods, στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, σε όλο το προσωπικό. Ευχαριστίες πολλές, κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Καλημέρα στον Δόρτο Μούλο που μπορεί να ακούει, να είναι στα μάξια και να μας ακούει. Καλημέρα στον κύριο Μελή Ούρης, στην κυρία Αναστασία και στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Καλημέρα σε όλο το προσωπικό και όλους τους θαμώνες εκεί. Ευχαριστούμε πάντα, κύριε Μελή μου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Επίσης, καλημέρα στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, στο Varossi Lettings and Estates και όλο το προσωπικό εκεί. Ευχαριστίες πολλές, Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά. Και, για να δούμε. Okay. Να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, λέω εγώ. Να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Εδώ είμαστε. Πάμε.

Για να δούμε. 20 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην κυρία Αντούλα. Τα σίκα ψήθηκαν. Αχ, αυτά τα σίκα. Καλημέρα στο Σαββάκι. Και καλημέρα, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον καλό μου το φίλο τον Μάικ Μινάς, που πολύ σύντομα θα είναι στο Λονδίνο για εκδήλωση. Να χαιρετήσω λοιπόν όλα τα καλά παιδιά εκεί στο Taste of Cyprus, τα δύο καταστήματα. Χαιρετώ την Ειρήνη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά που ακούει τακτικά, τον κύριο Χρήστο, τον Κρίς, τον Ανδρέα, τον Ιουσούφ και επίσης τον Σαββάκη, να μην το ξεχάσω, τον Σαββάκη. Γεια σου Σαββάκη μου, τι κάνεις? Και να χαρίσω σε όλους το επόμενο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και η εισαγωγή του που κάνει ο φίλος μου ο Μάικ Μινάς. Πάμε.

accident. Δυστυχώς. Απολογούμε. Είναι κάποια κουμπάκια, δυστυχώς, ξέρετε, που καμιά φορά χτυπώντας τα κουμπάκια, κάποια ποντικάκια και τέτοια, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Ναι, εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Εύα Λισάντρου που είναι μαζί μας, και επίσης τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Ανδρούλα, και έτσι για κάθε ενδεχόμενο, νομίζω για κάθε ενδεχόμενο, να πάμε στο Γιώργο τον Μασό εδώ, ο οποίος θα μας πει ακόμα ένα τραγούδι, θα μας πει για την καλοχωρήτησα που αρέσει πολύ η κυπριακή διάλεκτος σε πολλούς από εσάς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την καλοχωρήτησα και επανερχόμαστε.

0: 10 λεπτά πριν το The Two Edition, να σας πω και λίγο για την ροή της εκπομπής. Εμείς τελειώνουμε στη μία, μετά πολλές μουσικές επιλογές έρχονται από τη δισκοθήκη του σταθμού μας. 4 με 7 Drive Time και Κρίστε ο Χάρους. 7 με 8 New Music Show. 8 με 10 Ελληνικές Επιτυχίες. Και συνεχίζεται μουσική μέχρι τις 11, όπου ο Μιχάλης Γερμανός θα είναι μία ώρα με το Monday Moods. Στη συνέχεια οι μουσικές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τρίτη και εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, στη μία μετά το μεσημέρι. Μία μέχρι και τις 4, μία ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου, να περάσουμε καλά. Είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Το επόμενο τραγούδι είναι το τραγούδι της εβδομάδας. Πάμε να το ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio, is record of the week. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR, London Greek Radio, is record of the week.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, ανεξαιρέτως. Να έχουμε υγεία, να περνάμε καλά και θα τα πούμε αύριο στις 1 η ώρα ώρα Λονδίνου. Με πολύ αγάπη σας αφήνω. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Here we go.
5: Ένα και μοναδικό.

0: music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103,3.
2: Πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει. Να, να, να.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: ζωή μου κόψε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Hey, LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website www.d-e.co.uk. We are here to help.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Γεια σας, τι κάνετε? 4 και 6 λεπτά και ακούτε το μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου, LGR. Είμαι ο DJ Chris Theoharis και θα είμαστε μαζί, ελπίζω, μέχρι τις 7. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου, ό,τι και να κάνετε. Σας καλωσορίζω, σας εύχομαι όλους σας καλή σας ακρόαση, καινούργια εβδομάδα και καλή ακρόαση. Πάμε με μουσική.
1: Έλα κοντά.
0: Τι λέτε, πάμε Ντουμπάι.

Γιάννης Φλούταρχος και σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Καλώς ορίσετε. Σας εύχομαι όλους σας καλή σας ακρόαση. Καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλές δουλειές. Και συνεχίζουμε εδώ. Αναβίση. Όλων και πάνω. Hey Tony, how you doing? Ioana, make sure everything's alright. I hope you guys are okay. Καλές δουλειές. Εκεί στην ωραία μπάφο. Ακοτσόνης. Καλή σας ακρόαση.

4 και 27 λεπτά και αυτή ήταν η Μορφούλα και άλλη μια φορά και ο καιρός μας έξω 31 βαθμό, 32 βαθμούς, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω στους 27 και 18 και αύριο θα είναι γύρω στους 28 βαθμούς. Καλοκαίρι παιδιά, στο ωραίο Λονδίνο. Ρία Ελληνίδου στη συνέχεια. I love this version. Τέρμα σ' αγαπώ.

0: Κωνσταντίνος Μουργαρίτης, Ήλιος και Φιγγάρι, το καινούργιο τραγούδι του, και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά με Κατερίνα Κακουσέου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χάρης Βαρθαγκούλης, δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω. Νέα εκτέλεση από τον πατέρα του Γιάννη. Πάριος και στη συνέχεια Μαρίνα Νικολόπουλου στη συνέχεια. 8 λεπτά πριν τις 5.

Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι σε όλα τα νησιά μας, στην Κύπρο. Να είστε καλά όπου και να είστε, όσοι είσαστε, να περνάτε καλά. Και όσοι ετοιμάζεστε, καλό καλοκαίρι, διακοπές να έχετε. Και Νικήφορος Βυθούκλας στη συνέχεια το τραγούδι της εβδομάδας.

Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, η ώρα μας είναι 5 και 9 λεπτά. Μιχάλης Χατζηγιάννης σε συνέχεια. Και σύντομα θα πάμε να δείξουμε μια ματιά τι γίνεται Traffic and Trouble. Ακούτε, LGR.

Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και πάμε να δείξουμε μια ματιά τι γίνεται Traffic and Travel. Traffic and Travel.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: Γνώριζες ότι τώρα μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν τη νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή του London Greek Radio που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android? Εάν λοιπόν έχεις iPhone ή Android, θα μπορείς να ακούς το LGR από όπου και αν βρίσκεσαι. Μέσω της νέας εφαρμογής του London Greek Radio θα μπορείς να επικοινωνείς κατευθείαν με το στούντιο του LGR μέσω τηλεφώνου, email και γραπτού μηνύματος ή ακόμη να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του London Greek Radio καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook. Απλά ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
1: Ο Χρήστε ο Χάρους στο LGR.

Και αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχον κορμί το καινούργιο τραγουδάκι του. Και να πούμε, να πάμε γύρω στα νησιά μας στην Κύπρο και εδώ, και να σας πούμε έναν καλό απόγευμα σε όλους. Και πρώτοι πάμε στην Έλλη μας. Γεια σου Έλλη, ελπίζω να σε καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Ευχαριστώ για το τηλεφώνημά σου, να σε πάντα πάντα καλά. Και πάμε να ακούσουμε η Ιουλία Καραπατάκη και το καινούργιο τραγουδάκι της. Για σένα Έλλη μου και για την οικογένειά σου, να σε πάντα πάντα καλά.

Ιουλία Καραπατάκη και μέσα μου. Να σε καλά, Άλλη. Και πάμε στην ωραία Αθήνα. Όλα τα παιδιά είναι εκεί μαζί με τους βουλευτές μας. Να είστε καλά, παιδιά. Συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε. Προσεκτικά. Και Αλεξία Αριστίδη και το Χριστινάκι που γυρίζει όλη μέρα. Να σε καλά, Χριστίνα μου. I hope you enjoy your holiday. Και στην Κρήτη όλα τα παιδιά, στην Κέρκυρα, εδώ στο Ρόλο Βίντζα, στο Λονδίνο, η Δέσποινα και ο Νίκος, να είστε όλοι όλοι καλά. Και Χριστίνα, τι λες, λίγο Μακρόπουλο, καλό καλοκαίρι να έχετε όλους, σας ευχαριστούμε για τα καλά μηνύματά σας.

Έχω ρωτά μαζί σας μεγάλο. Ελπίζω να περνούμε καλά, παιδιά. Η ώρα μας είναι 5 και 35 λεπτά και συνεχίζουμε εδώ. Καλησπέρα στην Άννα. Γεια σου Μαρία, τι γίνεστε? Καλή εβδομάδα σε όλους σας και πάμε πάνω σκιάμος.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ιουλία Καλυμάνη, κοντραπαιδί, και Κατερίνα Λιολίου στη συνέχεια. Τι λέτε για την επόμενη? Γεια σου Κώστα, τι γίνεσαι? Καλησπέρα Κώστα Βλάντων, Πανίκος Δημητρίου, να είστε καλά παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όλους σας.

5 και 40 λεπτάκια ακούτε LGA και πάμε εκεί στην ωραία Κύπρο μας. Σε όλους εσείς που είσαστε εκεί και περνάτε καλά και όσοι θα πάτε, ωραία να περάσετε. Και ακοτσόνης, τι γίνεστε παιδιά, για την Ιωάννα μας, για τον Τσόνιγκ όλη την ομάδα, καλές δουλειές, καλή εβδομάδα να έχετε.

Προτιμώ πάντα φίλοι, καλές δουλειές. Άκο Τσόνισο εκεί στη ωραία Μπάφων και εδώ στο Blue Olive. Γιαγιάς Κούκκι, να είστε καλά παιδιά. Και Ιωάννα, πάμε. See you soon.

0: Back to back, Αναβίση. Καλές δουλειές, παιδιά. Να είστε όλοι, όλοι καλά. Και πάμε, Μαρίνα Κωνσταντή, Αουτζο Τζιούν. Family, να είστε όλοι καλά και...
1: Ελπίδα!

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Μεγάλη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και Έρωτας Αρχαγγέλων. Και συνεχίζουμε εδώ. Καλησπέρα στη Βούλαν και οικογένεια. Να είστε καλά. Μάικ, Χρήστος Αρμάρη, να είστε καλά, παιδιά. Και πάμε εδώ να ακούσουμε.

Και έναν καλό απόγευμα στον DJ Andrew and Christopher Ange and Pizza. Να είστε καλά, παιδιά, και πάμε. Are you ready, DJ?

0: Αντρομάχη και Σούσουρο και επιστρέφουμε με Δέσποινα Βανδύ. Don't go anywhere.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε τον Κρίστεο Χάρους στον LGR.

Το χατήρι, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, old school style, I love it. Και έναν καλησπέρα στο φίλο μας τον Ηλία, Γεωργίου, να σε καλά Ηλία μου, και εσύ και η οικογένειά σου, στα γκονάκια σου και στον Άρη Δημήτρη που είσαι εκεί τακτικά όλη την ομάδα εκεί και για σας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας.

0: γνώριζες ότι τώρα μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν τη νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή του London Greek Radio που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android? Εάν λοιπόν έχεις iPhone ή Android, θα μπορείς να ακούς το LGR από όπου και αν βρίσκεσαι. Μέσω της νέας εφαρμογής του London Greek Radio θα μπορείς να επικοινωνείς κατευθείαν με το στούντιο του LGR μέσω τηλεφώνου, email και γραπτού μηνύματος ή ακόμη να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του London Greek Radio καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook. Απλά ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
1: 6 και 32 λεπτά και ακούτε LGR με τον DJ Chris Harris μέχρι τις 7. Ελπίζω να περνούμε καλά και πάμε να πούμε ένα καλησπέρα στο φίλο μας τον Dino Sava. Mr. Dino Essa. Το σ' αγαπάω, το σ' αγαπώ, κάτι έτσι. Και apparently is all over the Spotify, is booming. So go down and get it. All your Apple, Spotify, all your media. Και μουσική από το φίλο μας το Harry Kay. Και πάμε να ακούσουμε το σ' αγαπώ.

singer, songwriter, Dino Essen, music, Hurricane, να είστε καλά παιδιά. And we're gonna play this continuously. You can download it from Spotify. Very popular. Τόσο αγαπώ, Dino S. Και πάμε λίγο, Glendy. Νίκος Απέργης στη συνέχεια, η ώρα μας είναι 6 και 37 λεπτά. This is Soulja. Καλησπέρα, Αντώνη Προκοπίου και οικογένεια. Να είστε καλά, παιδιά. Μάκη Μάικ και όλα τα παιδιά εδώ στο OGR.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Στέλιος Λαγάκης και Γιώργος Κακοσέος και συνεχίζουμε με Χρήσπα, μας μείναμε περίπου 10 λεπτά μαζί.

Χρήστα και Χρήσπα. Και πάμε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Κώστας Μαρτάκης στη συνέχεια και όλα τα νησιά μας και στην Κύπρο. Όπως είπαμε ξανά, ελπίζω να περνάτε καλά όσοι είστε εκεί και όσοι θα πάτε. Καλό καλοκαίρι.

Δημήτρης Φανανάκης και Χαμπίπη, άσε το του πάει. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος μας, ελπίζω να περάσαμε καλά. Σας ευχαριστώ όπως πάντα. Τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας, να ο Θεός να σας έχει πάντα πάντα καλά. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη Δευτέρα, 4 μέχρι 7. Από μένα τον DJ Κρίστιο Χάρους, καλή συνέχεια να έχετε και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Και σας αφήνω με την όμορφη αγγελική Δάρα. Τι γίνεται τώρα.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

κουράζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, μια πολύ ζεστή καλησπέρα σε όλους. Για χαρά, ο Μιχάλης Ζημανός και πάλι εδώ, το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας που είμαστε όπως πάντοτε μαζί. Η πρώτη Δευτέρα του καινούριου Αυγούστου και ένα ταξίδι έρχεται τώρα μέσα από τη μουσική. Έτσι καθώς το σώμα μένει εδώ στο Λονδίνο και η ψυχή θέλει να φτάσει μακριά. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε και πάλι μαζί απόψε. Ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ξεκινήσαμε λοιπόν απόψε με μια πολύ όμορφη φωνή από τη Χιλή. Με τη φωνή της Ελβίρα Λόπες που έδωσε τη θέση της σε μια άλλη πολύ αγαπημένη δική μας φωνή, στη Δήμητρα Γαλάνη. Τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και ο ανθρώπινος νους που δεν θέλει πολλά, μια συντροφιά και ένα ταξίδι.

μετριέται άφιλο στο μεγάλο δρόμο της μουσικής ένα σημαντικό στεγοδοποιός από την Ιταλία, ο Βενίτσιο Καποσέλα, για τη δύναμη ενός αρώματος να ανοίξει την πόρτα μιας καρδιάς και το παλάτι μιας αγάπης.

Μία ακόμη σημαντική συνάντηση μέσα στη μουσική για δύο πολύ αγαπημένους ανθρώπους, για την Φωνή της Ελευθερίας, μαζί με την υπέροχη πένα της Λίνας Νικολακοπούλου. Για όλα αυτά που είναι γραμμένα και στα μάτια και στην καρδιά και τα έχουν μια ολόκληρη ζωή.

Ένα πολύ ξεχωριστό ελληνικό χρώμα που εδώ και διάφορα χρόνια κατοικεί πλέον στην όμορφη μας Κύπρο, η Μαργαρίτα Ζουμπαλά. Απόψε που τα τραγούδια είναι αποφασισμένα να μας πάνε για μια ακόμη φορά στις γωνιές του κόσμου.

με ένα παράπονο, μια πολύ αγαπημένη φωνή, φτιαγμένη για πολύ μεγάλες αποστάσεις μέσα στην ελληνική μουσική, η μία και μοναδική Αλίκα Κανελίδου.

Κάπως έτσι λοιπόν, με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη, περάσαμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το βράδυ της πρώτης Δευτέρας, το καινούριο Αυγούστου, και ο Μιχάλης Ζήμανος, όπως πάντοτε εδώ, για τη γνωστή μία ώρα που γεμίζουμε όπως πάντα με πολλή μουσική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν που είμαστε μαζί και απόψε. Συνεχίζουμε με τις μουσικές και φτάνουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

αυτό το πολύ σημαντικό συνέστημα. Το πάθος, που είναι πάντοτε ο τρόπος για να μπορεί μια ανθρώπινη καρδιά να ζητάει μια άλλη και μαζί να φτιάχνουν ένα όνειρο για δύο.

Μια αληθινά υπέροχη φωνή, η φωνή της Μαρίζας, και τα φάντος πάντοτε να κρύβουν μέσα τους κάθε απόχρωση της νοσταλγίας. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Με αυτή λοιπόν την αληθινά μοναδική μουσική συνάντηση, τη Σεζάρια Βόρα με την Ελευθερία, φτάνουμε τώρα κάπου εδώ στο σημείο του τέλους για απόψε. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας και ο Μιχάλης Ζημανός ήταν και πάλι εδώ για την τελευταία μία ώρα που όπως πάντα έφερε ένα μουσικό ταξίδι που απόψε αληθινά μας έφτασε πολύ μακριά. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μία ακόμη φορά και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μία εβδομάδα ακριβώς για μία ακόμη βραδινή συνάντηση. Ωστότε να είστε όλοι καλά και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή ξεκούραση και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077-89-31-40-9-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
7: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3.